Θα βάλω στο λαιμό μου την κιθάρα και δίπλα από τη Λία θα σταθώ. Κι απόψε εδώ στο τσάι στη Σαχάρα μια ιστορία θα

0: A casa de Lobo. Academia Nervosa. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Araki.
0: Anarchism.
1: Αλαφροίσκεπα.
0: Άκα.
1: Αθήνας.
0: Μπρέχ.
1: Αντζελίτο.
0: Baby Blog.
1: Αντώνης Φι.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Κάπηλος
1: Άλβερας Κλώστας. Αστραδανή.
0: Composition Tool.
1: Αφρικανός.
0: Days of
1: Rain.
0: Βροχοποιός. Exploding Cell.
1: Γερασμένα
0: Αγόρα. Free Action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George is your man.
1: Κοντό.
0: Gloria Mundi.
1: Κόντι.
0: Gravity and the
1: Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεύθερος
0: 63.
1: Ελεύθερος Πολίτης.
0: I have two girls.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Η Αναβριέτα.
0: Inverted.
1: Λόγη Κρυολανδέζα.
0: Θανάσης. Ρίνας Diary.
1: Ιούδας.
0: Λαβεντούρα.
1: Καλά με την Τζέιν.
0: Λεζιτέ Δι Μουβιέν.
1: Καπετάνος.
0: Le spine dell'escalier.
1: Κόκκορας.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Κοπερτίρι.
0: Λεβιάθα. Magic of the Spellies.
1: Λιτσάκι.
0: Metamorphosis.
1: Λόγκο. Λόγκο.
0: My life is daycare.
1: Λοκουμάκι.
0: My life is a witch. No cuts.
1: No glow. Marie Antoinette.
0: The
1: nonsense
0: matricles.
1: Παρτισία.
0: Cody Cody.
1: Oxygen.
0: Μετανάστες. Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principal Cybernetic.
1: Μεγαντελέα.
0: Radical Splays.
1: Morgan.
0: Reflections.
1: Babadook.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμέ.
0: Serenity.
1: Μόνα.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Zingen.
1: Ζαν.
0: Νικόλας.
1: Εξέλα.
0: So What.
1: Μίνικος.
0: Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σουαρόσο.
1: Ρακάς.
0: Κοβάτος του Τσέσσα. Στήλιο.
1: Old Boy.
0: Still up and running. Stories of the City. Stories of the Streets. Double Arrasa.
1: Όμιλος.
0: Tales from the Crypt.
1: Παράξενος.
0: Tender is the Night.
1: Βάνος Τριαντέ.
0: The Earth is not a cold
1: Bolivius
0: place.
1: Bolivius
0: Ευπατρίδης. The Return.

Αυτό το αφιερώνω στο διχασμένο μου εαυτό, το ναυτικό. Μου επιτρέπετε, είναι καινούριο τραγούδι και πάει για δισκογραφία. Το μπάρκο.

0: Rescate mando estijo. Έλα.
1: Το μπαρκό ήταν φτηνό, μα το είχες τόσο ανάγκη. Γιατί ήσουν στα 18.

0: Πώς να λυθούν τα μάγια σου, πώς να κόπεις συνήθεια. 20 χρόνια πέλαγα κοντά μισή ζωή.
1: Που κόλυμπαει το χτυκιό και σου τρυπάει τα στήθια. Ύστερα φταίει το ύστερα κι σκόνη η λευκή. Σ' ένα παλιό καζάδικο σε είδε ένα λοστρόμι. Να τριγυρνά σε χήμερες να βάγει ως τα νυχτά.
0: Ζωή χωρίς αντίκρισμα, ποιος να σου πει

Σ' απ' το παράθυρο μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς, μας είδα, ξέφυγε μια ήλια.

ох, ти Петра, е как са. Ποτάμε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς, σημαδούρες λυπημένες πάνω σε στέγνα νερά.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύριες σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

που πεθαίνουν, που δεν γεννήθηκαν ακόμη και πάντα κάτι περιμένουν, σαν το φαντάρο αλλαγή. Μάτιες της πόλης παραδιάζουν, τραπέζια έξω και φωνές.

με φωτεινές επιγραφές κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές, κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν και μεγαλώνουν οι σκιές.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μαθά σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δύο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δύο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

τηλέφωνο. Τι κάνω με ρωτάς? Ρωτάς για την υγεία μου, για θέματα δουλειάς. Τον εαυτό μου συγκράτω, σφιχτά κρατάω το ακουστικό.

Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Σα πόχη από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλη. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δεν είναι δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλο σου ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλο σου ο θυμός, εξωγενιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Είτε μελό ή κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

Όσοι με γέλασαν, όσοι με κέρασαν, πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο

στεριό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει, και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερουγείς.

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανεβήκανε στο βουνό, πήρανε και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσανε στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Πηγαίνει στην πέτρα και αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκαν μια περισπομένη, το τη βάλουν από πάνω, βάρινε το αγαπώ, έμενε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπομένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα, την έβγαλε και από τότε χάσαμε το μέγα της αγάπης.

0: Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα ίσα. Ήταν ένας Γεωργός που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρομπουλή. Της είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα κλαδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σ' ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει: τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε εμένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τις όχθες και τους πόταμους και τα μικρά χωριά σου, ώσπου η φλόγα του έρωτα από σοκάκια μάτινα.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

γιαγιές, μια μπύρα μια, μια κι άλλη μια, σαν απειλή, σαν βρισιά. Ψυχή μου πιες, πιες όσο θες, μήπως και πάρεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Και δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέη και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Το ζουρνά καλημέρα, ήλιε καλημέρα. Με το τραγούδι και με το ζουρνά καλημέρα, ήλιε καλημέρα. Γελάει ο ήλιος και αμολιέται στα στενά, το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι

Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν δεν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές του.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιεις σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ'

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεβασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πυρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμώναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες το σταυρό μας. Μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη κι όλοι σκαρίσαμε σαν ποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγυάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κάντε πέρα, φεύγω εγώ, μα για που δεν θα σας πω.
2: Πού πας,
3: hey, πού πας,
2: πού πας. Δε μου αρκίστης μια και δυο, να μου λες κάθε κρυφό.
3: Και σε μένα που θα πας,
2: για στα χούρια στο μήλο.
3: Στον αϊστάρο αλλιώς θες ξύλο.
1: Όχι.
3: Πώς όχι. Όρκο μου έχεις καμωμένα.

0: Θεός μου φαίνεται στα αλήθεια εμένα εκείνος ο άντρας που κάθεται αντίκρι σου και από κοντά τη γλύκα της φωνής σου απολαμβάνει. Και το γέλιο σου, αχ, που ξελογιάζει και που λιώνει στο στήθος στην καρδιά μου. Σου τορκίζομαι γιατί μόλις που πάω να σε κοιτάξω νιώθω ξάφνουν να μου κόβεται η μιλιά μου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έχω απόρα πια τη Χάλκη ξεπεράσει. Και εσύ μου γράφεις της Αθήνας τη βουή. Η ταξιδιώτισά μου έχει πια γεράσει.

Πες μου παππού, αυτός ο κόσμος πάει που και του δικού σου του σκοπού.

ταυτότητα κι ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γίνω στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα κι ο χωριστής ο χρόνος